0: CFE, Milbe Ame.
1: Εγκοσμοπορία.
0: Στασιέ, πανιεροφόνε πόσκα, εσαντέσε. Παλίνκς πόφτερνας κανάτε λανσίος μίλη σε έκα. Ουνα πιαδέγια και τε πουερδέ. Λεσκοσέις αδοκίδεχ.

0: που περνάει απαιτούσα ως ενοχόν ο ελίτεριο μητρό αδε τον ήταν τρόμπα εμπλοντόρο ο λέτερ το κόμμα.
1: Μας είναι ρεπλοκαντές τες έχω μία ξιά.
2: Τι ευνοβιλίδε πάρτε γι.
1: Άλλο και πασάτα γιουδά πονέρλε με αλλοτρίνια.
2: Το άλγι κουτσά. Κάμπιερ.
1: Necesitas hablarte a James. Cuéntale de la vida. 800-900-2000. Pierre Mexique.
3: Dime en tu identidad de morir.
4: Es un lado de público. Una ley fetecida y de un...
3: Que con un hecho tal. Con esta lección de mineral.
4: Son prodescendientes lenguas llenas.
3: Sí.